για βόρβετα φάε τουβά. Μάρα τα βιολίτα για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλα για μότο κουβάνσα τον Αϊζέν. Σέτε σίτε κέσκουστε ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν οτ καϊκή μητα ήμινε τεκέ. Τόλιζε τέτε.